με ξεπεί, όντα κάτσι σλαπ. Δείχνωε, για το τσιού τιμ σ' αγωγένου, κολλιαβάτι με, εις μόγκα πλάτα βάλα.